0: Ολλανδία είναι ορτά, υπτολιό.
1: Ποια είναι η Αγγλία, καμία ακόμα. Εκεί λαϊμίγκο παπηγό, παιδιά, κατ' ουσκα σε ρελανικό μα.
0: Εκεί λαϊμίγκο παπηγό,
1: μαν
0: ρίκια κατ' παντία του νοκάλκιου, γκάλι.
1: Γκάλι, παπαντή, τι του είχαν πάντα, γιατί είναι ο σχολικέ στο πράγμα.
0: Ο κ. λαϊμίγκο παπηγό κινούια.
1: 140 πουσλαμάντε.
0: Τελιάτσιο, σε σηματίσει, εκεί.
1: Προσού, θα γράψω.
2: Жаден до вас!